Ρυπνομό, λέει πήγε με απέφερε το ότι άει τρόπε μλό ετάς. Τι να πλέτεται, μιλούγε μη... Εμεί ποιον ο ανέμου εμεί μη εξπεκτέ, εμεί κουτουμάς, εμεί σου έμψε ολμάν όλοι κατά κονσέν, λο ολυσίου σου εστά αφεκτή μνη μη ελσόμου ολ κομμουνιτή. Μην εξπεκτή μου αν πήγε φλάν άμπα, ας γιούσαβε λουκ κοράων, εμεί κατά εμένα ολ πήγε νινή, κοκάσε μου ολ φλά, ήβεν ολ ολ φλά του. Όλοι κάμπλο πήγε με αυτό, γιατί φέσαι σκρούπ, όλοι κάμπ πάσφινη, σιλομόνιν, αυτά όλοι να ρακρούπε μια σαμάνια, όλοι μας κάνσελεμε ολ ουόκ πλόλ και τα. Όλοι ουόκ ολ πάω ολ white man ολ πάω ότι όλοι κάνσελεμε ολ ουόκ πλόλ και τα πλόλ, όλοι σπέντεν τα εμπλό. Γιουμι κλίνα πλό σε ολβότα. So, yes, τένα ούτε μη κούτου μας, μη κούτου αν μη χόψε πανέξουαν, πα γιουμι μέγε μου ότι εμπλάντε μου activity, μου κατά εμπλό brainstorm ολ activity, που είμαι σε μέγε με μου αν τσανίσου αν opportunity, τα είμαι κάτω like-minded people, όλοι stop. Εμεί μου opportunity που γιουμί, γιουμί το τόκο ότι μόλι κατά του. So, αντί γιουμί λέτε, είπε ότι του, πάμε βλέπουμε και στους μόλις ιστοριάν, με όλοι informal ιστοριάν, ράουν λοκάφα, πάμε βλέπουμε το πάω τα some update λο tipsy mining λο φανουά του, αυτά σας something που γιουμί όλοι σε μλο μελενισία, γιουμί στα μεγέμ, πλο άτρεσε μόλις σιου πλο tipsy mining λο φανουά του, γιουμί σάβεσε λο Παπουανικίνη λο East New Britain, γιουμί κατσόλ World War I project, γιουμί στα φινίς, που όλοι στα πα testing thing blo yumi metamol extractive industry blo solora so yumi sta mega mol campaign at the same time yumi sta try blo to talk out to se by a country ma sta na blo tinting plan blo yumi slow down lo tinting blo tipsy mining from by mis problem ma solora blo yumi na yumi sta to blo plastic we sta come out lo factory by yumi no at a hurry up go inside lo tinting else Πα μην τα λέμε όλοι εμείς σε τι ουολμπλήμι, εμείς τα λέω one game where all framework όλοι λίτιμ όλοι λίτιμ conservation όλοι λίτιμ conservation with them all marine protected area μητά το πάω το λμάνε πλο all people for la campagne outside όλοι τρέμπλο τάμπε μικόλο all motel πλο conservation with them. Μη σαβε τα λεμτού σε λοφενουά του, γιουμί στα τριάτ πλο. Γιουμί που τούμ τίνγκ τίνγκ πλο, γιουμί πλο, φρέμω και αλλού λουξάβε. Φρόμ γιουμί κατ' τούκα είναι τίφρεν κονσεβέσεν, ο τάπου, γιουμί κατ' κονσεβέσεν, ουε, πα μη τα λεμ σε, μη φόλεμ λό πλο white man, ολ πέναλτι πλε, μολι φόλεμ λό πλο white man, πε γιουμί κατ' καστόμ τάπου του, ουε, τσίφ, εμι κοντρόλεμ. Μο τσίφ, εμι κοντρόλεμ, τρούλο, τοκτοκ νόμο. Τσίβε μη μέγε μου αν σημόλου το τοκνομό Ολμάν όλοι στα φόλεμ όλοι στα μέγε μου όλου ουόκ πλέμ Ου έρας να έρθω μότελ μπλο κοντσεβέσεν Ουε πα φρέμ ουόκ πα εγάρε μη καμ Εμιά μαν ενόμο Φτά είμαι κατ φαντίνγ ολ Αυτά είναι ο sustainable Αλλά ολ πέναλτι πλέμ είναι ο φίτιμ ολμάν πλέσ του Especially λο αν σέντσι for example Σπώς μη πρέγε ουαν marine protected area Μη σαβε φάιν ουβα 500,000 Πε ουλ ολμάν έγατ 500,000 Αντί είναι όλοι σε έφαγε πίκ, όλοι σε έφαγε πουλού. So, you mean when they blow, όλοι την τίνια, you mean, but you mean, walk out first time, λέμε, αλλά whoever outside, where me got my name, you want them to support you mean, but it's a scam for them, ting ting, blow you mean, but you know, blow, όλοι καν φωσε you mean, blow, follow one system, blow, get all, and blow, take around, blow you mean, out, you shift, you go, low, one, arvla, covenant spaken. So, what them, Εμία μη μη want them blow promote them now, ting ting blow, you me protect them all resources play me. Through low power, we you me cut. Through low chiefs play you me. Εμεί should be one responsibility, well chiefs only should take them. And talk play me, me symbol no more. You shall tell them no more. Say, you me start cleaning soil water. But you look, you start low community, all man only start move here now. You no need blow you me, make them one pick full of something or spend them too much money, blow make them management plan or something or same after. But all man only keep him. Resource, country play me small. And you mean really got full up man, also more member of all population play you me. Easy play you me, save manage more resources play me, follow one name, me play you me. Otherwise, me sorry now, time you miss a push too much, lo ting ting blow. Make him taboo, boy, follow ting ting blow one businessman, more company waste outside. Place ya now, you know, make him sense, lo you me. So, me believe every man really come lo place ya the day, what him ting ting say, you me all them crown is tablo custom. Me now, you me walk about lol crown blue me blow you one a white man or one a man where you be crown lo please yellow pango you start look old man pango lista walk about only wake up is tap ya lista walk about only no sleep so yes I mean you deploy me now blow take a lo